ιστορία, δεν είναι όλες γεννότα. Στάτος 24, ας ουστέτε νιού, ηρώ. Μα μην γίνω κάκο λέτε και άτσι έγινε είναι. Στάτος 24, ας ήταν πατού. Σο λαϊτ είναι πω 40,000, κοί τσιβήκτα μαν. Μα μην γίνω, τι πέι μένει το. Ρώ, μα μην γίνω κάκο νιού. Μα μην γίνω κοτακέ έγινε, ηρώ, κόπα νόκο έγινε, ηρώ, έγινε σόγω νιού. Μα το τσάγκα μου καρακα ρακα, πήγω τσάγκα μου καρακα ρακα. Στάτος 24, ας ήταν γίνει τον τάινο κύκο έτσι μια τάνο. Ora ni jitane kure ne thai ka bisa ne kure joswata khagi ko jemya thano ja jek ago ke ni pote ta usa ora ni jita ke ke ne naga ko iti kure joji joji joji khagi ko ji joji 500 ko ke ne mya tha 1040 ngoroinye ora ni jitane ke kure ngom dorin khagi ko ji nyo age ne mya thano ja jek ira basene nyo ira mangi na le gini na nyo ya ne ka ke tas ko mya thano bonus wana agi mi ka bisa ne ke ses ko jumbi ko Status 74 ash labatoko duget number 2 aragaraga ngoita ke paper act 35 keger yo to ngoite act 35 keger mame je keger jinsang mame je keger status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 oyo wege wege wege wege ameja kunok teni kubuno limba in mukano lin ko gone tenda ne ngwa ge jege asuko beten ko cherini to sogo ni status 74 ash number 2

ρε, τζερόε, τζερόε, εσύ τι μου είπε, πέσει ο Πασίτσο Βρυγονιό μου, εγώ λέει. Είχε τεκτάνο, εγαλούνι, είχε τεκτάνο, εγαλούνι. Είχε τεκτάνο, νι. Αρράιτ, κόστον, νότσον, μίτσιν, νότσον, κοκολίνο, βίξι, κοιτσιν, νιώτο, και το έχει μίτσιν, τάουν, έτσι μίτσιν, ολίμπι, στούντιο, ή. Λαγίν, νι κουτούμο, κοιτσιν, κατά, τζότον, νιώτο, και κοιτσιν, νι. Εότον, κοιτσιν, εότον, νιώτο, και. Εντάξει, τζότον, και μίτσιν, κοιτσιν, κοστον, νι.